Οκτώβρης του 1944. Και ο φασιστικό καθεστώς της Ιταλίας καταραίει. Οι Ολυμπίτες δεν περιμένουν την αποχώρηση των δυναλών, αλλά επαναστατούν μαζί με την υπόλοιπη Κάρπαθο και απελευθερώνονται μόνοι τους 8 μήνες πριν ελευθερωθούν τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Με λίγα όπλα, οι τότε νεαροί του χωριού μας, αλλά με πολύ ψυχική δύναμη και θάρρος, έχοντας συμπαραστάτες όλους τους χωριανούς μας άντρες και γυναίκες, αναγκάζουν τους Ιταλούς Όλυμπο και Διαφάνη να παραδώσουν ανεφόρον τον οπλισμό τους και να υποστήλουν την Ιταλική σημαία. Η γαλανόλευκη υψώνεται περήφανη στο καμπαναριό της Εκκλησίας της Ολύμπου, όπως και στο τελωνείο του Διαφανιού, με ζητοκραυγές και πυροβολισμούς, αλλά και εκρήξεις από δυναμίτες και χειροβομπίδες. Η αποφασιστικότητα των κατοίκων της Καρπάθου για την απελευθέρωση του νησιού τους θα κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση που το ραδιόφωνο του BBC σε εκπομπή της εποχής εκείνης θα αναφέρει: «Μοναδικόν στα χρονικά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου θα παραμείνει ασφαλώς το γεγονός της απελευθερώσεως της νησού Καρπάθου, οι κάτοικοι της οποίας, αν και απομονωμένοι από τον ελεύθερο κόσμο, κατόρθωσαν να εξοπλιστούν με τον οπλισμό του εχθρού και επαναστατήσαντες ελευθέρωσαν την ωραία νήσον των χωρίς καμίαν απολύτως εξωτερική βοήθεια. Η Κάρπαθος ελευθερώθη δια των ιδίων της δυνάμεων». Η αναγνώριση αυτή είναι για μας τους Καρπάθους ύψιστος τίτλος τιμής και πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Αφού οπλίστηκαν όλοι οι νέοι άνδρες, με τον οπλισμό των Ιταλών γίνεται δοξολογία στην Όλυμπο με προεξάρχοντα τον γέρο Παπαντώνη Σακελάρη, και μέσα σε ατμόσφαιρα συγκίνησης και πατριωτικής έξαρσης εκφωνούνται συστρωμένοι με μυρτιές αυλή της Εκκλησίας μας πατριωτικοί λόγοι από τον γιατρό Ανδρέα Λάμπρο και τον Βασίλη Παπανικολάου Νταΐ. Ο λαός της Ολύμπου, αφού διακήρυξε για μια ακόμη φορά τον πόθο του να ενωθεί με τη μητέρα Ελλάδα, εκλέγει διαβοή σε Επαναστατική Επιτροπή και αυτή με τη σειρά της διορίζει πολιτοφύλακες με σκοπό την φρούρηση των εχμαλώτων Ιταλών, την τήρηση της δημόσιας ασφάλειας και την επιτήρηση των ακτών μας. Και μετά στήθηκε γλέντι και χορός μέσα στο πλατή για να γιορτάσουν αυτό που χρόνια καρτερούσαν. Στο τέλος της διασκέδασης, που κράτησε πολλές ώρες, ψάλανε τον εθνικό μας ύμνο που τον ήξεραν όλοι, χάρη στις φιλότιμες αλλά και επικίνδυνες προσπάθειες των πατριωτών δασκάλων μας που όλα τα χρόνια της κατοχής δίδασκαν στα μικρά παιδιά ελληνική ιστορία. Μετά από 8 μήνες ελευθερώνονται και τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα και όλοι περιμένουν την μάνα πατρίδα να τους αγκαλιάσει και να διατρέψει τις πληγές της μακρόχρονης σκλαβιάς των. Και η μέρα αυτή ήρθε επίσημα μετά από τρίχρονη αγγλική κατοχή το Μάρτι του 1948. Τα Δωδεκάνησα είναι ελεύθερα. Η Όλυμπος

Η καταγραφή αυτή αφιερώνεται σε όλους εκείνους που με τις ηρωικές τους πράξεις και τη θυσία τους έδωσαν σε εμάς τους απανταχόλυμπητες το δικαίωμα να νιώθουμε περήφανοι που είμαστε απόγονοί τους. Κείμενα και αφήγηση, Αντώνιος Παυλίδης. Για το τραγούδι του Ζερβού και τις Μαντινάδες συνεργάστηκαν Ιωάννης και Αντώνιος Παυλίδης και Νικόλαος Κομνηνού Παυλίδης. Τραγουδούν Ιωάννης και Αντώνιος Παυλίδης και Νικόλαος Νικήτας. Παίζουν Σαμπούνα και Λύρα Ιωάννης Παυλίδης. Λαούτο Νικόλαος Ιωάννου Παυλίδης.

Το τραγούδι για τους κοντραπατζίδες, τους τολμηρούς λαφρεμπόρους που ξεκινούν για ρυψοκίνδυνη επιχείρηση λαθρέας μεταφοράς πυρομαχικών και καπνών, είναι επίσακτο στην Όλυμπο από την Μικράσια. Το μετέφεραν Ολυμπίτες που πήγαιναν να δουλέψουν στη Σμύρνη ή σε άλλες πόλεις των Ανατολικών παραλίων μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα. Το ύφος του τραγουδιού, ποιητικό και μουσικό, το ίδιο το θέμα του, καθώς και η ηθοπευτική προσφώνηση διαβρήμου, προδίδουν αυτή την καταγωγή του. Αναφέρεται στα τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας στο Ανατολικό Αιγαίο, τότε που το λαθρεμπόριο ανθούσε στα νησιά και στα παράλια. Η εκ μέρους του Οθωμανικού κράτους επιβολή φορολογιών σε διάφορα προϊόντα, καθώς και η παραχώρηση μονοπωλιακής εκμετάλλευσής τους σε μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες, έπληται κέρια τα οικονομικά συμφέροντα των νησιών, για τα οποία ως τότε η μεταφορά εμπορευμάτων από τη Μικρασία αποτελούσε έναν από τους βασικούς άξονες της οικονομίας τους. Οι οικονομικές ανάγκες που προέκυψαν σε συνδυασμό με την ναυτική εμπειρία και τον τολμηρό και ρυψοκίνδυνο χαρακτήρα των νησιωτών οδήγησαν στην έξαρση του λαθρεμπορίου, του κοντραμπάντου. Οι κοντραμπαζίδες, με γρήγορα και ελαφρά πλοία όπως τα παλαιά πειρατικά, έδρασαν για δεκαετίες στο Ανατολικό Αιγαίο και με την τόλμη και την αντρία τους δημιούργησαν ένα εκπληκτικό θρύλο, μια και ο ελληνικός λαός πάντα θαύμαζε και τραγουδούσε την τόλμη και την παλικαριά.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Οι δύο αδερφοί, ο Φρόνιμος και ο Λολός. Μια φορά και ένα καιρό ήταν δύο αδερφοί. Ένας Φρόνιμος και ένας Λολός. Ο Φρόνιμος λέει του Λολού να πάει να οράσει από το χασάπι μια αρνίσια κοιλιά, να την κάμει παραϊμωστή και να την ψήσει. Πάει και ο Λολός, εόρασε τη κοιλιά και σιά που του την και γεμάτη ο χασάπις, την ήαλε στο φούρνο. Ευτύσως τον επήρε χαπάριν ο Φρόνιμος, του άλε τις φωνές και του είπε να την πάρει και να πάει την ίδια μαζαρόλα στη θάλασσα να την πλύνει. Ελιά λοιπόν να πλύνει την κοιλιά και εκείνη την ώρα νύφευγε ένα παμπόρι και του λέει «Στον αείριστον να πάεις». Τον ήκουσε κάποιος από βρέθηκε νεγιά σημά του και του είπε «Ένιξε βρες να πεις, ώρα καλή στη πρίμνη σου και αέρα στα πανιά σου, μη επουλή πετάμενο να μη βρεθεί μπροστά σου». Ελιά πιο πέρα και βρίσκει ένα κοινείο και αυτής του λέει «Ώρα καλή στη πρίμνη σου και αέρα στα πανιά σου, μη επουλή πετάμενο να μη βρεθεί μπροστά σου». Τον ακούει πάλι ένας άνθρωπος από βρέθηκε νεκιά σημά του και του είπε «Ενήξε βρες να πεις, 5-5 την ημέρα και 100 την εβδομά». Εσυνέχισε το πορπάτημα και συνεπαντήχτην αυτή τη φορέα με ένα παπά, απού θα βγαίνει έναν άνθρωπο και του λέει 5-5 την ημέρα και 100 την εβδομά. Τον ακούει ένας από εκείνου σεά απού το στη κηδεία και του λέει «Ένιξε βρες να πεις, κρίμα το νιό, κρίμα τη νιά, κρίμα το παλικάρι, κρίμα τα ρούχα που φορούν να κατεούς τον άδει». Επροχώρησε δυο στενά και πόσωσε σε μιαν άλλην εκκλησία και τότε στορεί έναν αντρόινο να κατένει τα σκαλία της εκκλησίας και ο Λολός έχανε καιρό και του λέει «Κρίμα το νιό, κρίμα τη νιά, κρίμα το παλικάρι, κρίμα τα ρούχα που φορούν να κατεούς τον άδει». Τον ακούει ένας από τους καλεσμένους και του λέει «Ένιξε βρες να πεις, με αυτήν να φας, με αυτήν να πιείς και με αυτήν να κοιμηθείς». Επορπάτη και πέφτει απάνω σε έναν άνθρωπο, από εκείνη νεά την ώρα νίσφασε τη σκρόφα του και του λέει «Με αυτήν να φας, με αυτήν να πιείς και με αυτήν να κοιμηθείς». Τον ακούει ένας από παρακολούθει τη σκηνή και του λέει σαστισμένος «Ένιξε βρες να πεις, με αυτήν να φας, με αυτήν να πιείς και με αυτήν να λιγδομουσταγιάσεις». Και αξάφνου θυμήθηκε τη κοιλιά. Πάει να τη γυρέψει και ήταν ναή. Του την είχα φάει όλη τα ψάρια. Κι ήφαε και αυτό το βρυσίδιν από τον αερφό του.

Γενάρης του 1921. Η Ιταλική κυβέρνηση στέλνει διαταγή να απογραφούν όλα τα σπίτια της Δωδεκανήσου. Δήμαρχος τότε της Ολύμπου ήταν ο Εμμανουήλ Ιωάννου Σακέλης, ο οποίος παίρνοντας τη διαταγή συσκέπτεται αμέσως σε στενό κύκλο με άλλους Ολυμπίτες πατριώτες, δασκάλους και δημογέροντες και αποφασίζουν να ξεσηκώσουν το περήφανο λαό της Ολύμπου, άνδρες και γυναίκες, για να μην υλοποιηθεί η διαταγή των Ιταλών. Διεδόθη αμέσως στο χωριό μεταξύ των ανδρών και των γυναικών ότι αν γινόταν η απογραφή θα επακολουθούσε αμέσως επιστράτευση όλων των νέων της Ολύμπου. Έτσι την ημέρα της απογραφής άφησαν όλοι τις δουλειές τους και πάνω από 1000 άτομα, άνδρες και γυναίκες, οπλισμένοι με πέτρες, δραπάνια, φουρνοκόνταρα και κοινοράβια, βρέθηκαν με τα πρώτα χτυπήματα της καμπάνας μέσα στο πλατή και το σελάι. Τον δήμαρχο τον κλείσανε στο δημαρχείο και τον φρουρούσαν οπλισμένα άτομα, απειλώντας ότι αν βγει έξω θα κινδύνευε η ζωή του. Αυτά προέβλεπε το μυστικό σχέδιο για να μην φανεί ότι ο δήμαρχος αντιδρούσε στη διαταγή των Ιταλών. Οι φωνές και οι κατάρες γέμιζαν τον αέρα και οι άνθρωποι ήταν αξαγριωμένοι και αποφασισμένοι με κάθε τρόπο να μην επιτρέψουν την απογραφή. Μέχρι και τον τενεκέ με το χρώμα που θα έγραφαν τους αριθμούς το κλώτσισε ο Αντώνης ο Διακογιώργης και το χρώμα χύθηκε στον δρόμο. Οι Ιταλοί αναγκάστηκαν να ζητήσουν βοήθεια από το διαφάνι, αλλά παρόλα αυτά δεν μπόρεσαν να λυγίσουν την αποφασιστικότητα και το φρόνημα των Ολυμπητών, με αποτέλεσμα να ματαιώσουν την απογραφή, υποχρεώνοντας όμως τον δήμαρχο να παραιτηθεί πάραυτα και να αναχωρήσει για τα πηγάδια. Ύστερα από αυτή την εξέλιξη, ο κόσμος διελύθη και οι ενισχύσεις των Ιταλών επέστρεψαν στο διαφάνι. Όμως ο δήμαρχος φυλακίστηκε στα πηγάδια για 29 μερόνυχτα, όπου υπευλήθησε εξοντοτική ανάκριση, επειδή οι Ιταλοί υποψιάστηκαν πως ήταν ένας από τους υποκινητές της εξέγερσης των κατοίκων της Ολύμπου. Σε εκείνη την απογραφή αντετάχθη μαζί με τον Δήμο της Ολύμπου και ο Δήμος του Όφους, με δήμαρχον τον Εμμανουήλ Χανιώτη, που κλείστηκε και αυτός φυλακή στα πηγάδια μαζί με τον Δήμαρχο της

Όπως συνηθίζεται, το ίδιο βράδυ της αποκριάς έγινε το γλέντι στην Κούφη. Κατά τη διάρκεια της διασκέδασης, ο Ιταλός ενωμοτάρχης, ο Πρικαντιέρης, πρόβαλε στην πόρτα της Κούφης και τότε ο Οργής ο Μανιός του είπε

0: Να στο Μιγέρο, να στο Μιγέρο.
1: Πέμπω, πέτα στο γέρο, έλα.

Don't kiss me, baby.

0: τα θέλω με τα γερά.
1: Τα θέλω.

κάτω, με φίλες, σκοτάστα μας. Θα σε βάλω φυλακή.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

Δεσπάζει, δεσπάζει, δεσπάζει, δεσπάζει.

Bye.

Το τραγούδι για τους κοντραπατζίδες, τους τολμηρούς λαφρεμπόρους που ξεκινούν για ρυψοκίνδυνη επιχείρηση λαθρέας μεταφοράς πυρομαχικών και καπνών, είναι επίσακτο στην Όλυμπο από τη Μικρά Ασία. Το μετέφεραν Ολυμπίτες που πήγαιναν να δουλέψουν στη Σμύρνη ή σε άλλες πόλεις των Ανατολικών παραλίων μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα. Το ύφος του τραγουδιού, ποιητικό και μουσικό, το ίδιο το θέμα του, καθώς και η ηθοπευτική προσφώνηση διαβρίμου, προδίδουν αυτή την καταγωγή του. Αναφέρεται στα τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας στο Ανατολικό Αιγαίο, τότε που το λαθρεμπόριο ανθούσε στα νησιά και στα παράλια. Η εκ μέρους του Οθωμανικού κράτους επιβολή φορολογιών σε διάφορα προϊόντα, καθώς και η παραχώρηση μονοπωλιακής εκμετάλλευσής τους σε μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες, έπληται κέρια τα οικονομικά συμφέροντα των νησιών, για τα οποία ως τότε η μεταφορά εμπορευμάτων από τη Μικρασία αποτελούσε έναν από τους βασικούς άξονες της οικονομίας τους. Οι οικονομικές ανάγκες που προέκυψαν σε συνδυασμό με την ναυτική εμπειρία και τον τολμηρό και ρυψοκίνδυνο χαρακτήρα των νησιωτών οδήγησαν στην έξαρση του λαθρεμπορίου, του κοντραμπάντου. Οι κοντραμπαζίδες, με γρήγορα και ελαφρά πλοία όπως τα παλαιά πειρατικά, έδρασαν για δεκαετίες στο Ανατολικό Αιγαίο και με την τόλμη και την ανδρεία τους δημιούργησαν ένα εκπληκτικό θρύλο, μια και ο ελληνικός λαός πάντα θαύμαζε και τραγουδούσε την τόλμη και την παλικαριά.

Όταν η Ελλάδα έπεσε και κυριάρχησε η Ιταλία, στη βάφτιση ενός παιδιού του Αντωνίτου Καστελοριζιού, κάποιος άλλος τραγούδησε αποθαρρυμένος.

Γεια. Και πως το κράτος το πάμε στα λίγια. Λεβέντινα, Λεβέντινα έχεις, Λεβέντινα έχεις πάντοτε.

λεβέντη να έχεις παντότε τον Άγιο μας βοήθεια.

0: αυτή.
1: Ευχαριστώ Αγίου σας.

γίνει σύντομα. Άντε, έπαιζε τη μοίρα, μοίρα σου τα άλλα. Παίζε τη μοίρα σου τα άλλα, τραβά το ψάρι. Ξέτε έπαιζε τη μοίρα σου καλά, τραβά το ψάρι.

0: Θεέ, θέλω σε άλλη. Θέλω σε
1: άλλη.
2: Γεια σου, γεια σου.
0: Θέλω σε άλλη. Θέλω σε άλλη. Θέλω σε άλλη εποχή.

Ξανά τη μοίρα σου.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Ο Ιταλός ενθουσιάστηκε, γιατί νόμισε πως τον καλωσόριζε και πήγε και κάθισε στη μέση του χορού. Οπότε ο αρχιμερακλής της εποχής, ο Οργής ο Διάκο Γιώργης, τον κέρασε αμέσως και του τραγούδησε.

Δαργάκι με,

Και σαν τα σκουπίδω χαρτά

θέλω να σε προσέχει. Βοήθεια σου η Παναγία, θέλω να σε

0: βρωμέ και του καιρού κι από καλής να σε έχει.
1: Παιδιά, ενεργοποιηθείτε όλοι να δούμε τι θα κάνω. Να μην γινόμαστε και εμείς κουραστοί και φλίαροι. Έμα. Έχεις δίκιο. Γεια σου ρε αδερφέ Καλλινιάρη.
2: Αλλά που αντόβρι.
1: Συμπέθερε, γεια σου.
3: Εμείς εδώ.
1: Opa!
3: Vamos lá, vamos lá.

0: μορφήσε, θα μορφήσε πάλι το χωριό. Μορφήσε,
1: θα μορφήσε πάλι το χωριό.
0: Ωντεί, μορφήσε πάλι το χωριό και έγινε στο λύρι. Πάλι το χώριο και έγινε στο

0: ξέρεις πως νιώθω. Ξέρεις πως νιώθω όμορφα.
1: Για φίλε μου.
0: Ξέρεις πως νιώθω όμορφα, πως αγλεντάς με τέ μου.

0: Χατζακούλα, άντα δρόσου τη θέση. Άδεια κάνε και ξεχωρίζει. Τι να του πει κανείς. Εντά είσαι στο πάλι σήμερα ψωμούκλες, εντά είσαι στο ζάχαρες. Ψωμούκλες. Για ένα φίλο πες του Ηλία του Χαρτιά ότι ηλιοθύμησε η γυναίκα του. Γρήγορα. Ηλιοθύμησε πες η γυναίκα σου. Γρήγορα βρε λίγο άντε. Άντε πει μου. Κάνε μου τη χάρη.
1: Μόλι λίγη να
2: μου.
0: Ελιοθύμησε πες η γυναίκα σου.
1: Αλλά μην του πει ρόλο να πει μιλάνε Μιχαλίδης.

0: και τη λέω την οδη μόνο προς τους κα όμπρος τους καφεναές.
1: Συναμαράνες, εμένα αυτός, ο ψάλιος.

Jerusalem.

Καθάρισε για όλα είναι.

μαζί σου θα βλέ, μαζί σου θα γυρίσω.

0: Μιχαηλίδη, τρίμουσε το πρεάρι. Εκεί μέσα. Μου ρίξε εδώ μια λάμπα.
1: Γιατί να κλαίεις, γιατί να κλαίεις, να ξέρα. Γιατί να κλαίεις, γιατί να κλαίεις, να ξέρα. Γιατί και κλαίεις, να ξέρα. Και τα

0: Ξάνθη.
1: Γεια Ξάνθη, Μεράκη.
2: Μεράκη από χρόνο.
1: Βοηθιά στην Παναγία.
0: Την Ολυμπό την αγάπας, μαζί στα ξένα μένεις μαζί.

αφού τη σε, το τι να φούτη σε

ξέρετε, θυμίζες τις δοξάριες του Γιάννη. Εδώ είναι που τις θυμίζες τις δοξάριες του Γιάννη.

0: να γεμίζει. Μη σε λιώσω.
1: Απλήσω μπα. Απλήσω μπα. Μπα μπα μπα.

0: μπαμπά, μπαμπά, πολλά θα τα πουλήσω.
1: Πολλά, πολλά θα τα πουλήσω.
0: Θα κλείσω, μπαμπά, μπαμπά, θα τα πουλήσω.
1: Πολλά, πολλά θα, πολλά θα τα πουλήσω.
0: Μόνο και μόνο, μόνο και μόνο, και να έρθω.

0: Έλα, απόψε. Απόψε.
1: Απόψε σιγάρο.
0: Άμα θέλεις.
2: Από τα αρμάτια.
0: Ας δείτε τα πλήσεις. Θέλω να αγαπήσω λίγο το πράγμα. Θα πω κύριε.

0: Όχι κύριε, κουράγιο.
1: Γεια σου ρε λεβέκι.
0: Έλα Βαγγίλη, σου πάνω, τι κάνω εγώ. Νέος άνθρωπος. Νέος άνθρωπος, άντε, νέον άνθρωπο.
1: Έλα πάνω. Μην τα σκάσεις πάλι απόψε. Μην τα σκάσεις πάλι απόψε.
2: Όχι, κανάσια.
1: Σαν να μην περάσεις. Προβλέπω ότι δεν θα περάσουν. Άμα καείς αυτή την τακτική εσύ και εγώ τα μυαλά που έχω.
2: Καθόλου καλά, ε.
1: Δεν θα περάσουμε καλά. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
2: Εύχομαι να περάσουμε καλά.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Κοίταξε ο Λεβάκης, σκορεύει πολύ ωραία, κοίταξε. Χρόνο ωραίο. Κοίταξε. Ε, καλά φίλοι. Κοιμήθηκες πάλι.
2: Τα βούτια μου του ουρανού, ε! Τα βούτια μου του ουρανού, με τα βουτοία
1: από το καθημερινό.
0: Αφίου!
1: Φύγει! Τώρα που ήρθες! Τώρα που ήρθες να φύγει!

0: Έβαλε τη μαύρα μέσα, να το γνωρίζεις.
1: Να το έτσι.
0: Τη μαύρα λέει έβαλε το γνωρίζεις.
1: Άρα παιδιά.
0: Ακούω αυτά χάλια, τη μαύρα.
1: Έλα και μια. Έλα. Μια,
0: μια. Μια πράρι.
1: Μια νίκη, παιδιά.
0: Μια νίκη, δεν είναι να μπει κανένας, ε.
1: Ας το λιάνει.
0: Αφήνω βεσκάκι, αφήνω βεσκάκι.

0: Γιώργο.
1: Ε?
0: Γιώργο, είναι Γιώργο.
1: Αυτό είναι σαν εγώ. Μια μαρκά το γέρο τράει το νέο.
0: Είναι κάτω, το θέλω να είναι κόπτη.
1: Ναι. Τι
0: διάφορα.
1: Τι διάφορα.

Thank you.

να πει, λέω, δε.

ποτήρι του είναι μπροστά του, μπροστά δεν είναι το ποτήρι. Το whisky, το ψαχτό. Άγκα.

Ευχαριστώ.

Good. This one for good. Sorry, this one. Now for the night.

καλά.

0: ψυχή.
1: Γεια.
2: Έτσι.
3: Είχες πολλά κρασιά.
1: Ε.
3: Είχες πολύ.
1: Ναι.
2: Στην ώρα η ομάδα είχε καμπάνια.
0: Φοβερό, ε.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: ξενοδοχεία κουλενό με κάνει να μπουν.
1: Τι θέλει εσύ, αγοράζει μαρένια, τι θέλει.
0: Αυτό άλλο το σακουλάκι τη μαγαζιά πρώτη έχει.
1: Αυτό το σακούλι το κάνει όλο 10 ευρώ.
0: 10 ευρώ, 8 δεν είναι ζώο και πολύ να ζω είναι. Για, πλαστικέ δεν είναι μαγαζιά.
1: Αυτό μπορεί να πλαστικό, αλλά είναι καλό μάρκα, γιατί γυαλίζει. Αυτό κουράζει είναι 9 ευρώ, ακουρδίζουμε ένα φέρο αεροπλάνο, πλέον εισιτήριο, παλεύω πάνω του Ντουμπάι, πάνω του Ντουμπάι.
0: Μα πώς τίμενα με του Ντουμπάι και το Ντουμπάι. Είναι ένα σοκ 8 ευρώ και καλάζουνε. Πόσο κάνεις πως άλλο μακαρά, βλέπουν όλο γύρω γύρω αυτό το λαχανί.
1: Αυτό κάνει όλο 25 ευρώ.
0: 25 ευρώ, της μαρούκας έχω και στους 20 ευρώ.
1: Μα αυτό πέρε μαρούκλα, πέρε πολλά, πέρε πολλά,
0: πέρε πολλά πράγματα. Αυτό το μακαρά με τα χρώματα του λαχανί και του ντουρουτζέ που θέλω να οράσω.
1: Αυτό το χρώμα είναι μπερέ, λαχανί, ντουρουτζέ. Αυτό είναι το μακαρά που θέλει αυτό.
0: Αυτό πώς θα τα πάρει όλα, θα σου δώσω 60 ευρώ, 62 και κανένα.
1: Σήμερα ναι, κόψει όλο αυτό. Εγώ πρέπει να κουβαλά πάνω όλο αυτό.
0: Δεν έχω άλλη μου την ζωή, από πού ήταν τα λεφτά, για κούτλα!
1: Δεν έχω κούκλα, άμα είναι πάρω εκεί που το πάνω θέλω καλό.
0: Ήταν κούκλα.
1: Αβάλει σουφά πάνω, μαρενέα, όλο
0: αυτό. Σουφά, κούτλα!
1: Κούκουλα, φέρω πολύ.
0: Μίλησαμε και εσένα πως είναι αυτολίτζα με τα εμπειρία και τα εγγόνια μας.
1: Ευχαριστώ πολύ, ο Θεός να ζει καλά.
0: Να είσαι καλό, παιδί.

Γιάννης Διακογιώργης και ο Μιχάλης Ζωγραφίδης. Λύρα παίζουν ο Μινάς Πρεάρης και ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και τσαμπούνα ο Αντώνης Ζωγραφίδης.

0: Όταν η ουκαινία του κακού Λόου διαπίστωσε ότι κάποιος εμάζεψε τις ελιές της και βλέποντας πιο πέρα την ουκαινία του καλού Λόου, άρχισε ένας διάλογος σε έντονο ύφος που θα τον παρακολουθήσουμε ευθύς αμέσως.
1: Του τρυπίτσο κοχλιασμένου, του τρισεπεογονίου, του ίου, το βαλόαιμα, που λάγει πίτσα και ανάθεμα και τρισανάθεμα, 7 οργίες κάτω, τα χτύλια που πλέκα το καλάδι, κι πιάσε το κύφτε και μου μάζεψε τις ελιές από τα μουράλα μου, από να κοπού τα πω.
2: Δεν ήμουν εγώ, ουκαινία, που να ζω και ο Θεός πολλά χρόνια να πιάσει το τρισεπεογονό σου στα όνατά σου και να το χορεύεις και να λέεις σαν την ύφη, σαν την νιά, σαν την κίτρου λεμονιά.
1: Ιούλα σου κι όπως σκορπίζουσι το σπόρο στα χωράφια να σκορπίζουσι τα 208 κόκκαλα που έχουμε από το πιο μικρό που είναι τα αυτίου μέχρι το πιο μεγάλο που είναι το κουναβλί.
2: Και εσένα να σκορπίζουν οι μοίρες όλα τους τα καλά στο σπίτι σου και στη φαμίλια σου και ό,τι επιθυμείς να το είσαι να είναι τε κορούλα μου.
1: Εγώ επιθυμώ οι φλές που κυλά το όρμα σου από τις πιο μικρές μέχρι τις πιο μεγάλες, από όλες μαζί 950 χιλιόμετρα, να μπερδέψουσι με τα 45 μίλια νεύρα σου και να φράξουσι οι 300 εκατομμύρια κυψέλες στο φλεμόνο σου.
2: Αμε και σένα, αν τόσο πάρτες να εννοούν οι στράτες σου, κακό ποτέ να μην τσεύρει, αμε ό,τι μου θέλεις να έχεις κόρη μου. Εν είναι ξαπτιό και σου τάπα. Ό,τι μου θέλεις.
1: Κάσου ό,τι μου θέλεις να έχεις.
0: Ό,τι μου θέλεις να έχεις. Είναι μια ευχή ή είναι μια κατάρα. Εξαρτάται τι θέλουμε να πάθει ο άλλος. Ό,τι δίνεις, παίρνεις.

Τούτη η μουσική συλλογή σας προσφέρει μια σειρά από παλιά ιδιόμενα τραγούδια, όπως αυτά διασώθηκαν στην όλυμπο της Καρπάθου. Τα περισσότερα από αυτά είναι σπανιότατα και εντελώς άγνωστα στους νεότερους Ολυμπίδες τραγουδιστές. Τούτη η προσπάθεια διάσωσης, παρουσίασης και αναβίωσής των γίνεται την ίστατη στιγμή, λίγο πριν ο χρόνος προλάβει να τα εξαφανίσει για πάντα από τη ζωντανή παράδοση. Η προσφορά έτσι γίνεται διπλή, αφού αποτελεί από τη μια έκφραση τιμής και ευγνωμοσύνης ιστορικής προς τις παλαιότερες γενιές των Ολυμπητών, τις γενιές που χάλκεψαν μέσα στους αιώνες μια υπέροχη μουσική και ποιητική παράδοση, και από την άλλη προσφορά στους νεότερους, που σήμερα περισσότερο από ποτέ, μέσα στο άγχος και την πολιτιστική ισοπαίδωση του καιρού μας, αναζητούν παρόμοια ελληνικά μουσικά ακούσματα. Πρώτο τραγούδι το επιτραπέζιο «Άρχοντες τρώ και πίνουσι», τραγούδι πανάρχαιο, το πιο παλιό από όσα σώζονται στον τόπο μας και ίσως το πιο παλιό γνωστό νεοελληνικό τραγούδι, αφού τόσο το ποιητικό του κείμενο όσο και η μελωδία του ανάγονται στην εποχή των ακριτών ηρώων, στην μεσοβυζαντινή περίοδο.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Όμως ούτε τα δικά μας δάκρυα, ούτε η ταιριασμένη λύρα του πρωτομάστορα, ούτε οι γλυκές του δοξαριές, τον Χάρο δεν το συγκίνησαν. Από τις 6 Αυγούστου του 1998, ο Μινάς Παπαμινάς δεν είναι πια μαζί μας. Η λύρα του δεν θα ξανακουστεί στην αυλή της Παναγίας, στο Μεσοφόρι, στο καφενείο στα Σπόα, στα κέντρα της Αρκάσας, ούτε θα ξαναξυπνήσει πια τα ξημερώματα την ώρα του γλυκού του ύπνου της Οθήτησες, της Απερίτησες, της Βολαδιώτησες και της Πηλιάτησες. Η μεγάλη μουσική οικογένεια της Καρπάθου χάνει ένα δάσκαλο, κερδίζει όμως πολλούς μαθητές. Μαύρη κορδέλα βάλετε ούλοι παιχνιδιατόροι, γιατί ο Μινάς επόπεξε λύρα στο Μισοχώρι, θα μυρολογηθεί η φανίτσα του πάθου του Λύκου.

και ο γιος της ο Μανολής θα συμπληρώσει. Παίξε του χάρου ένα σκοπό και θα τον συγκινήσεις και θα σ' αφήσει μια φορά μαζί μας να γλεντήσεις.

και ο Ηλίας ο Βασιλαράς του Μανάκη θα κλείσει μια ραδιοφωνική του συνέντευξη αφιερωμένη στη μνήμη του Μινά Παπαμινά με τούτα τα λόγια. Θα ζεις μέσα στη μνήμη μας σαν θεϊκή εικόνα, γιατί παιχνίδια σαν και σε βγαίνουν.

Ο ίδιος τραγουδιστής, αμέσως μετά την απελευθέρωση, απευθυνόμενος στον ανθυπίατρο τότε του ελληνικού στρατού Μινά Αντωνίου Χατζιαντωνιάδη, που μόλις είχε επιστρέψει από τη Μέση Ανατολή, είπε

Συνεχίζομαι λοιπόν. Μετά από καμιά ώρα το στομάχι μου αρχίνεψε να ανακατώνεται. Ήθελα να κάνω την ανάγκη μου. Αμε λέω, πού θέλω να πάω. Θα τα βαστώ ώστε να αποσώσουμε στην Αμερική. Θα ξελαφρώσω σε κανένα απόπατο εκεί πέρα. Έλα όμως που σφίξε ένα μπόρου πλέακ ίδρωνα και λέω εκεί της κυρίας της αερό, πως την ελέγχουσε εκεί πέρα. Κυρία μου, με συγχωρείτε, με θέλω να βγω έξω γιατί να έχω ανάγκη. Τα ένα που λες, μου λέει. Θέλω να απόπατο, τίποτε τσιά. Α, τουαλέτα εννοείται, υπάρχει στο αεροπλάνο. Δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς, απόπατο το λέμε εμείς. Αποχωρητήριο, κρύα μου, τα είναι αυτή η τουαλέτα που μου λες εσού. Λέει μου, στο βάθος του διαδρόμου δεξιά, εκεί είναι το αποχωρητήριο. Σφίγγω τα άλλη μια φορέα, σηκώνομαι και φρουρκω αυτό να αποσώσω. Θωρώ την άλλη αεροσύνο, πώς την λέω εκεί πέρα, και μου ρίχνει μια πόρτα, πάω να πιάσω τον μαντάλι, εν είναι. Λέει μου, έχει άλλο μέσα. Λέω της κυρία μου, κάτω μας, έχουμε θάλατσα ή αστεριά. Λέει μου, γιατί να. Λέω, άμα είναι στεριά, να περιμένουμε να πιάσουμε θάλατσα, να μιλούσουμε κανέναν άνθρωπο που θα είναι από κάτω. Εκεί ανοίγει η πόρτα και βγαίνει ο άνθρωπος και φρου μέσα, γιο, στεριά θάλασσα, τα ξανίωμε τώρα, που θέλω να σπάσει. Μπαίνω μέσα, κλειώνω την πόρτα, ξανίω, είχε μια ωραία λεκάνη, ολοπάστρακη του. Αμέ, ένα δωρό τρύπα να ξεφέγγει. Είχε νερό μέσα, λέω, όχι, θέλω να τα κάνω καΐντζο, και ξελάφρωσα. Είκαμε την ανάγκη μου. Είχε και χαρτί σε ένα αντιληχτάρι. Εγώ είμαι μαθημένος με την κοινομαλαία. Τώρα πώς φεύγουν αυτά. Είχε ένα νεροχύτη, λέω να ρίξω νερό. Αν δεν είχε κουβά. Λέω κάπως αλλιώς θέλω να φεύγω. Λοάντζο εκεί πέρα, από εδώ, από εκεί. Τραβώ και ένα σύρο και φρουρ. Ρούβηξε τα όλα και ξεφάνισε τα. Ρε παιδί μου, επιστήμη. Πού θέλω να πάω τώρα αυτά και πού θα αποσώσει. Λέω από τώρα αλλάζω ζωή. Θα κραώ το πυρούνι με τον τζερβί να τρώω και θα τράφω το σύρο με το δεξί να φεύγουν αυτά που θέλω να τρώω. Πλύνω τα χέρια μου στη βρύση που έχουν εκεί, λέω ξάνε να είσαι εταιρεία να μπούχομαι. Έρχεται και στο χωριό να βάλει βρύση στα σπίτια μας, μόνο τα κουαλούμε από τη μέσα βρύση και από το κοριακόνι. Βγαίνω όξο, η κυρία Αροσίνο, πώς την ελέγχω εκεί πέρα, λέει μου θάλατσαν έχουμε από κάτω, αλλά πέφτου, τα κραούμε στο αεροπλάνο και λούζε. Λέω ότι σκετά τα κάμνετε, λείπασμα. Ίσκασε να ελάει κόρη. Ας είσαι καλά. Λέω ότι η εταιρεία που βουλεύεις, η Ολυμπιακή, έχω και εγώ λόγο να πω γιατί να είμαι από την Όλυμπο της Καρπάδου και θεωρώ πως έχουμε καλή εταιρεία. Αφού προσέχει και που πάσει τα πώς, να της τα πω τώρα, της ανάγκης μας τα πράγματα, καταλάβετε αυτή, αμέ. Πείτε του αφεντικού σας να είστε και στο χωριό μας να κάνει κανένα απόπατο όπως αυτόν νεάρε, μόνο ενεφήκαμε κατέλημα για κατέλημα. Υρίζω στο καϊστρό μου και μετά από λιγάκι το ράδιο λέει μας να εδούμε γιατί να φτάνουμε στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης. Πιάνω την τσιμπιλοκατίνα με τα λουρία, τώρα ήμαθα να την ανοίω και να την κλειώνω. Και εκεί ερχινέψαμε να κατένομε, εκεί έθωρου κάτω σπίτια, άλλο λογιό. Κι όσο κατένομε με αλώνα, μέχρι που πιάσαμε το μέλλον αμαξωτό πούτο για τα αεροπλάνα, και κόφταμε, και εκεί τραπετσέρια με δύο τα αεροπλάνο, και πιάσαμε ένα άσφαλτο, και όλοι οι άνθρωποι ερχινέψαν να χτυπούν τις παλάμες των, χτύπου και εγώ ματσίτο, αμέ λέω γιατί να μάθει, χτυπούν τα χέρια του, επειδή αποσώσαμε στην Αμερική, ή γιατί να πέσαμε κάτω να μπλάσουμε. Λέω χτύπουτα για το σοφέρι που μας ήφερε και καλά. Και για την εταιρεία μας βέβαια. Αμέ τώρα, ανοίω την τσιμπιλοκατίνα, σηκώνομαι, παίρνω τα μανάκια, το καλάθι με τους καλαόρους και ένα τσάκουλα και το τουβρά με το σκουσουμάος και τη κοινομαλαία στη ράχη και προσπάτου σιανά, ομπρός μου και πίσω μου ανθρώποι. Όπου πάση λέω, θέλω να πάω και εγώ. Μια ομορφόκορη απούτω στην πόρτα του αεροπλάνου λέει μου, ευχαριστούμε τσου και να ξαναπετάξουμε λέει με την Ολυμπιακή. Λέω ότι τώρα από εμάθαμε, κάσε πρώτα να δουλέψω, να βγάλω λεφτά και μετά έχουμε καιρό να πάμε σε όλο τον κόσμο. Αμερωτώ ότι τα ντιά μου και τα ξένα μανάτια, ο οποίο θέλει να μου τα όγει. Λέει μου, τα είναι ένα που λέω. Τα ντιά μου, κυρία μου, τα πράγματά μου. Κατάλαβε τότε σε άκρη, λέει μου, ακλούθα του μπροστινού σου και θέλω να τα βρει. Ακλούθου λοιπόν και εγώ του μπροστινού μου, κοσμολέση, μάτος ο κόσμος, κεφαλές, κεφαλάκια, καυκαλάκια, να κάνω πέρα από έκαμε πέρα από εγώ ακλούθου και του μπροστινού μου να μην χαθούμε. Και αυτό σε άκρη, έτσι, λίγο, εγώ από πίσω, να μην χαθούμε. Είχε μια πόρτα,
Ο κλουθοντουλιό μπαίνει μέσα και θωρώ καθρέφτες, πόρτες από εδώ και από εκεί, λεκάνες, σαν εκείνες η ώρα που είχε το αεροπλάνο να κάνει την ανάγκη του. Μπαίνει αυτός μέσα και κλειώνει την πόρτα. Λέω, σαπό πάντου ζήταμε, τόσο σε άρε πολλούς έχει ο γιάρε. Εκεί ακούω ένα... Λέω, για ξενική μου φάνηκε. Αμερικάνικη θα είναι. Όξο βρε, εξεπίτραβη, όξο, αμε τώρα, να το περιμένω, πώς θα να κάνω. Εκεί από τον επερίμενα, είχε δύο ανοματέους παρακεί και ξανία με ασκαρδαμικτή. Αμε γιατί να ξανίω με ασκαρδαμικτή. Βγαίνει με τα πολλά... ο άνθρωπος, αμπούκαμε την ανάγκη του, εγώ του κλούδου, για ένα με και για ένα με, και αστάθηκε από το πολλοί άνθρωποι και ξανήν ένα λουρί που πάνω δίνουν όλα τα πράγματα, κούτες και βαλίτσες και κάμνιζε γύρω γύρω γύρω γύρω, μοναχάτος. Και πιάνταν οι άνθρωποι, χαπ, χουπ, λέω, πού το γεια θα να και τα γάμουν και τα ξένα μανάτια ματζί. Και άξε προάλλη σακούλα με το όνομά μου, κύρκετο. Σαν εσήμωσε, τη γραπώνω και τη θόχτω προς τα πόδια μου. Έρευγα να φανεί και η κούτα μου, εκεί άξε προάλλη κύρκετο. Κύρκετο, κύρκετο και σήμων η κούτα η νουνού. Εκεί θωρώ ένα κούλουκα με το μουτσουνό του να κλουθεί τη κούτα και έναν αστυνόμο από πίσω να τον εκραεί με το σκηνή. Εσήμων η κούτα, εσήμων και ο κούλουκα, εσήμων και ο αστυνόμο. Α πω ότι κούτα να την κατεάσω, θόχτω ότι ο σκύλο έκολε το μουτσουνό του και του ρωθούν στην κούλη βρέα του φωνάζω. Εκεί ο αστυνόμο μου λέει, you stay cool. Γιατί να κύριε αστυνόμε, λέει μου εμένα κούλη. Απού είναι η γη μου η κούτα. Κούλι λέω του σκύλου, όχι τον ανθρώπο. Και λέει μου, open the box. Ένι ξεύρω εγώ box. Εγώ ήρθα να ουλέψω. Λέει μου πάλι, open the box και χρύλωσέ μου. Και χρύνω μου την κούτα. Και ο σκύλος με το πόδι του να θέλει να ανοίξει. Λέω και τα αστυνόμια, μα γιατί να. Αμα τα πολλά ανίωτε, είχε μέσα γριλούς, είχε τσαρδέλες. Ήνοιξε και το καπάκι με το βάντζο. Από το μέσα τα όξινα και σκυλοβρώμη. Ο σκύλος είχαμε πιου, ο αστυνόμος εκράει τη μύτη του και λέει μου «Get away fucking from here». Ναι και του λέω φακές από μου λες εσού κύριε αστυνόμε. Αγριλού τσαρδέλες και όξινα με και με την τέστη γάμα το καπάκι πουφ και σκυλοβρώμιζε η μπούτα. «Get away fucking from here I said». «From here, from here». Τα ένα που θέλεις να μου πεις. «Με τη βροχή». «Τα να κάνουμε» του λέω. «Και με τη βροχή και με τον ήλιο τα μαντζάγουμε αυτά τα απλά πράγματα που ενεθράβησαν τόσες φαμίλες στην Όλυμπο και θέλουν το, και κόπο να ενούσει και μας αρέσουν και γι' αυτό άρα τα κουαλούμε μαζί μας». Και έρχονται οι δυο ονοματέοι από ξανία με ασκαρδαμικτή και λέει μου ένας «What the suck is inside» και ήχνε μου το τουβρά αμπούχα στη ράχη μου. Κατάλαβα ότι το τουβρά του λέει σάκα. Να του ήξω όταν είχε μέσα. Του βγάζω ένα μάτσο και νομαλέα, μόλις το θωρεί μου λέει «Stay on the right side». «Τσάι» του λέω είναι «τσάι». «Stay on the right side». Τα ένα μωρά που λέει τώρα στο σταράτσα με το τσάι, τα θέλει τα ρε τσάι στο βουνό πάνω τα βουνιά. Έρχεται και ένας άνθρωπος που μιλεί τη γλώτσα μας και μου λέει «Δεξιά, δεξιά». Πάλι δεξιά, κέντρο βρε ψηφίντζο πες του. «Κάισε δεξιά». Εκεί λέει μου «Φλόμι». Λέω «Φλόμι». Ναι, εγώ άνθρωπε, αυτό αρέθηκα για να ουλέψω να βγάλω ψωμί όπως αυτό που τότε κι εσείς και όχι «Φλόμι», αρέθηκα του. «Φλόμι» λέει. Το λέει παστρικά, «Φλάμι, φλόμι» και κρύλωσέ μου με τα μάτια του. Αμα και ο άλλος πήρε μου το καλάθι με τους καλαόρους, και λέει μου ένας πατριώτης ακλούθα του. Τα να κάνω και εγώ ακλουθώ τους. Ήλε από μέσα μου, άμα πεις «Φλόμι» στην Αμερική, σου κλουθούσουν οι άνθρωποι. Πάμε και σε ένα γραφείο, είχε δύο αστυνόμους, κάτι τον είπε, κάτι τους είπα, λέω ο ένας τον άλλο, ξεγερνούνται του βρά και ευκαιρνούνται τον όλον εκεί πάνω στο τραπέζι εκεί πέρα. Η κουσουμάη, τα αλόγορτα, ένα κομμάτι τυρί, μια καστανούλα με μύτη ο καβρουμά που τον ήλα, όσα θέλει να πεινάσω, που είτε να φάω. Λέω, το στάνε αυτά τα πράγματα που κάνετε, να ντρέπεστε μύτη, ανθρώποι είμαστε, δεν είμαστε τζοά. Λέει μου ο ένας, what this is, και ήχνω μου την κοινομαλαία. Λέω, δεν ξέρω όταν είναι, από μου λέει, την κοινομαλαία είναι. Αν ήμουν με άλλο βιβλίο που είχε τζογραφισμένα πολλά φυτά και λουλούγια και πολεμούσα στην εταιρεία του την κοινομαλαία με τη τζογραφιά. Λέω μου, μαρουγάνα. Μήτε μαρού, μήτε άνα. Μοναγός μου τη εμάτιψα από τα μπελάκια. Αφήτε με βρε να πάω στη δουλειά μου. Δεν είναι αυτά τα πράγματα τώρα που μου κάνετε εδώ. Εκεί αφήνουμε έναν άνθρωπο οικό μας που μίλει και λέει μου, γεια σου πατρίδα. Λέω του, έλα βρε να συνεννοηθούμε γιατί είναι ξεπίταρα. Λέω μου αστυνόμοι, νομίζουν ότι είναι μαριγουάνα. Αμέ, δεν έχει να κάνει η μαρού και η άνα, πατριώτη, με την κοινομαλαία. Μου λέει αυτό, ήταν αυτό. Του λέω κοινομαλαία, ούτε και σου ξεύρει. Με ρίντσε το, αφλασκόμιλο μου λέει. Λέω, ναι, δεν είναι. Α, τσάι, ναι, τσάι.
Λέει του λοιπόν, this poor guy has nothing to do with this marijuana because this is kind of tea in Greece. Λέω του και άλλοι, μυρίζω το, τι, λέω ένας τι, λέω το και εγώ. Έτσι ένα την άξη κεφαλή του που κοψοχολιάζουσε και τυρανούσε τους ανθρώπους που έρχονται στην Αμερική να βρουν μια καλύτερη μοίρα και το λέω Μαρού και Άννα. Εκεί λέει ένας από τους αστυνόμους, tell him to don't scream like that because I sent him back to his country. Άρα που λέει, δεν έχω γιο καμιά βουλιά στο country. Μία μουρέλα, έχω μία ελιές, καμιά φορά πάω με καμιά βάχαρια ψάρεμα. Μη φωνάζεις έτσι, α, γιατί να θέλει να σου στείλει πίσω στην πατρίδα, λέει ο οικός μας. Α, με αυτή η πατρίδα που πατούμε η οικιά τον είναι. Α, των Ινδιάνων είναι άνθρωποι. Αυτή ήταν από τα βόρεια μέρη, εκραούσα του φέκα και πιστόλια, βάλα και ένα καπέλο και κάμνα τους καουμπόιες. Μπάνκα μπούνκου και σκοτώσα τους Ινδιάνους, τους πιο πολλούς, και τους άλλους επιάσα τους. Μετά τους άλλαμε στα σινεμά, να ήρωσε ο κόσμος πως είτε λέει η καλή αυτή και οι Ινδιάνοι ήταν οι κακοί και οι αγριοί άνθρωποι. Μη μίλησε έτσι, α, μου λέει ο οικός μας γιατί να... Όχι, θα τα πω, του λέω, κάνε στάδες νεκιά. Και επειδή δεν είχαν ιστορία να πάρουν συνονόματα, να βάλουν στα φωνικά τους όπλα, κοίτα που είχαν αυτά τα πράγματα που πετού, εκλέψα χωρίς να τα σεβαστούν και τις φιλίες τους το όνομα και βάλα τα στα ελικόπτερα και τα, εκεί τα βάλα ζηλία πάτσι, τα γκότα, κομμάτσι και στις ρουκέτες τους εκάμασι από αυτά που το μανάριτο, που το λέω σου τόμαχο καυτιά Ινδιάνη, και εκάμασι λέει, και κάμα τη ρουκέτα να σκοτώνουν τους άλλους ανθρώπους και να πάει να σκοτώνουν όλη την πλάση. Κατάλαβες. Μου λέει, μη μιλείς, εκλέψα και την Κίτο και την εχωρίζα σε κομμάτια και business όπου θέλουν συνεργάτες και αυτό άρε κάμε σε κεντροδρόμιο και ερχόμαστε εμείς για να μας τυρανούσει και να μας λέει open the box, stand the right side, marijuana, marijuana, tell him to scream, what is the problem. Εσάς στήσανε οι αστυνόμοι από εκεί, ήταν ήδη να μπουλέα. Τους είπε ο οικός μας κάτι εκεί πέρα, μπλου, πατρίδα μου λέει, Γιάννη, να μαντσέψεις τα πράγματά σου, να μην μιλείς έτσι, γιατί να έχεις όταν θέλει, όλο γιατί να και γιατί να. Έχει ο Γιάννη μια άλλη κόρη που κραεί ένα δαυλό και τη λέω ελευθερία. Ναι, μου λέει, ελεύθερος είμαι και γιο πατριώτη γιατί είμαι από την Ελλάδα, τη χώρα της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Έτσι αμή μάθει η χώρα μου να τζω, να μιλώ. Λέει, ο πατριώτη, καλά, πιασέ μου εκεί πέρα, τον είπε, ξέρω εγώ, τα μπάλος είναι εκεί πέρα, μου λέει, τώρα παρταντιά σου, τους καλαόρους άστους εκεί, τους αφήνουμε εκεί, τους αυτό, αυτό το σακί που έχεις εκεί πέρα, σαν εγκέρνητο του βρά, ήλε από μέσα μου. Α, δεν τα κάμναζουν όλα αυτά αυτοί, που δεν αρκούνε, γιο να ουλέψω. Και τόζοι άλλοι. Αμέ πρέπει να μιλώ. Είπαμε. Για να μην σας τα πω όλα μονολάι, θα τα φύγουμε και για την άλλη φορέα. Ώστε να τα πούμε εκεί, έχετε για everybody.

ξενοχωριάνους. Αχι, οι πουπές του ξενοχωριάνους, φίλε μπαμπά Μανολή, φίλε μπαμπά.

0: Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.
1: Thank you.

0: ορίστε. Θέλεις κόσμο καφέ. Κύριε καφέ.
1: Έμα. Έμα. Και να είμαστε.

σε τούτο το ύφο, σε τούτο το, σε τούτο το ύφο.

0: ξαναδούμε, ναι.
1: Από τραουμισμένος.

χείλη, μικρή κοπέλια, ποτό πέρσι μου χέρι.

0: μια φωτό δεξί μου θερικό.
1: Ακούστε, ακούστε όλα.
0: Φωτό δεξί μου χέρι.
1: Καλύτερα από εμάς,
2: έτσι να πω ότι μπορείς να το αφήσουν.
1: Γεια. Γεια.
0: Μας όμορφα και μας όμορφια. Μας όμορφια και φρονιά. Έχει μας όμορφια.

Χρόνια και... Μαγιά, έτσι, το χρόνο.

Είναι πρωί, είναι πρωί, μικρό πρωί, πρωί. Πρωί, πρωί, είναι πρωί, είναι πρωί.

0: ποτάμι σκαφίζει.
1: Άντες! Άντες!
2: Μορφή στον αγώνα ενάντια στους κατακτητές υπήρξε ο δάσκαλος ο Γιάννης, μια σπάνια μορφή του τόπου μας, που μέσα στην καρδιά του είχε κλεισμένη βαθιά την Ελλάδα, την Όλυμπο, τη Λευτεριά. Κατεβαίνοντας μια μέρα, γιορτή του προφήτη Ηλία, με τη συντροφιά του προς το χωριό και αγναντεύοντας από το ψηλό βουνό του Άγιου πέρα την Κρήτη, Λεύτερη και Αδούλωτη,

ο ασυλιάς Ζητιάνος. Μια φορέα και ένα καιρό είχε δύο ιτώνους. Ο ένας είχε μια κόρη και ο άλλος ένα νείο. Ελέασε πως αν είναι να με αλύνουν τα παιάτων ή να τα παντρέψουν. Μια κοίτο φίλη να ενού και συγγενείες. Ο καιρός επέρνα και τα παιία με αλένα. Αμυγονέοι του παλικαρίου ερκοντίνα, επειδή στον ίσιασεν η τύχη και η κόρη το φτωχή. Για κοινοά έτεινε θέλα πιο για νύφητο και ραωνιάσα τον ιό του με μια νεχούμενη. Ετότε στις κόρες η μάνα λέει στον άντρα της. Για το ινάντι τον έβγα στη στράδα και φέρε όποιος σου βαντήξει πρώτος. Όποιος θέλει ας είναι. Κουτσός, στραός, πώς λέει η παρομία. Η μοίρα μου τον άντρα μου καλό το θέλει κάμι. Όσα τα λένε αυτά ή το μούχριασμα. Ήφιε λοιπόν ο άντρας της για να κάνει ό,τι του πένει η νέκα του. Όσαν επορπάτηξε κάμποσο, ήβρενε μπρος του έναν ζητιάνο. Αμ' αυτοσιά ο ζητιάνος ήταν ο ασυλιάς. Αβούβγε για να μην τον εγρονίσει κανένας, να ή τι να λέει και τι να σκέφτεται ο κόσμος για λόγο του. Ετράβατο λοιπόν, ετράβατο και εκείνος αστισμένος του λέει. «Πού με παίρεις ανθρώπε μου?» «Έτσι και έτσι» του λέει. «Η γυναίκα μου με πόλικεν όποιον ευρώ μπρος μου, όποιος θέλει ας είναι, να της το πάρω να το παντρέψει με την κόρη της». «Πού να ξεύρει ο κακόμοιρος ο οποίος ήτο?» Ετότε ο ασυλιάς του λέει. «Αν με θέλεις τον εσώ ένα ζητιάνο να πουηρίζει τις στράδες και τη διανεύγει?» θέλω το, μόνον έλα να φύομαι». Και πάσει στο σπίτι. «Ήε τη κόρη, ένε μίλησε, αμε μια βολά ήρεσέ του. Επαντρεύτησα». Το συνήγατο της είπε. «Εγώ τώρα πάω να ζητιανέψω. Αργά θέλω να ηρίσω». Ελιάγε και εκείνη να σηκώσει τη μαξελάρα και βρίσκει από κάτω 8 πεντόλιρες. Εσκεύγετον, αμε πάλι δεν είπε τίποτε. Την άλλη ημέρα ξανάφιεν ο άντρας της να πάει στη δουλειά του. Πάει πάλι να σηκώσει την μαξελάρα και βρίσκει 25 πεντόλιρες. «Πού τις έβρε μάφε ο άντρας μου τις πεντόλιρες? Εκείνος είναι ζητιάνος. Πού να ξεύρει πώς εκάετο στο θρόνο?» Αρκά όσαν ήρθε της είπε. «Επροσκαλέσαμε στο γάμο του ιτώνου. Εγώ δεν μπορώ να έρθω. Αμεσού να στολιστείς, να άλεις και τις πεντόλιρες και να πάεις». Και τσιά τα κάμα. Όσαν είναι ο αμπρός τη γυναίκα του ζητιάνου, ας μην ήθελε να πάρει την αιγή του. Είχαμε πόλεμο τρικούβερτο με τη μάνα του και το πατέρα του. Αμε τώρα του λέανε παντρεύτη. Εν ξεύρω τίποτε. Εγώ την εάπου κι ας μου την ευείεται. Τα τάθελα γιώ τα μαϊδιά. Ελάτε να πάμε στο βασιλιά να τη χωρίσει ή δε μία να σκοτωθώ. Ταν να κάμουν από εν είχαν αλωνίο. Εξεκινήσαν να πάσει στο βασιλιά και παραντήσα και το γάμο. Εφωνιάξα και τη γειτόνισσα και το πατέρα της και τη μάνα της. Εκείνη εσαστήσα. Εν η ξεύρατά τους ήθελε ο ασυλιάς. Εκείνος λέει της κόρης. «Άκου κόρη μου, ετούτο άτο παλικάρι θέλει να σε χωρίσει από τον άντρα σου και να σε πάρει η νέκα του. Θέλεις τον εσού? Ο οποίος είναι ο άντρας σου?» «Ένας ζητιάνος είναι βασιλιά μου, τον να πω, το χωρίζω». «Ετότες λοιπόν να φωνιάξω μεν όλους τους ζητιάνους να μας το γήξεις, να ούμε να θέλει αυτός να χωρίσετε». Ήβγαν ανθρώποι του ασυλιά στην πόρτα και φέραν όλους τους ζητιάνους. Αμε κανείς εν ήταν ο άντρας της. Η κόρη έγινε να σκάσει από το κακό της. Όσο την εθώρινε ο ασυλιάς τον λέει. «Να μη φύγετε, έχω εμεί διαβουλιά να μεν να ερήσω γλίωρα». Και αξάφνου μπαίνει ένας ζητιάνος. Τρέχει η κόρη στην αγκαλιά του και λέει. «Ετούτος εάν είναι ο άντρας μου, έτω να αλλάσω με κανένα». Σε αυτά τα λόγια απάνω εξέσκησε ο ασυλιάς τα ρούχα του ζητιάνου και από μέσα ήταν ντυμένος βασιλιάς. Όλοι επομείναν.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

έπαιξαν λίρα ο Μανώλης Μάλτας, ο Μανώλης Καστελοριζιός Σταμπούνα, ο Μανώλης Ολεντάκης Λαούτο και ο Ηλίας Αναστασιάδης Λαούτο. Στη ρύθμιση του ήχου, Ντίνος Καστελοριζιός.

0: Όταν η ερνία του Τζάβαλη κάποτε πόντιζε στο ποταμό και της εκόψα το νερό, βλέποντας πιο πέρα τη σοφίλα του τελόγκου, έβγαλε φωνή μεγάλη και είπε:
1: «Η κοψάς μου το νερό το πιτσοράει φλέα μου να αγκομπήκε, να ψηλώσουν το νερό και να βριέσουν και να καρκανιάσουν οι φλεμόνοι σου και να σου έντουν παωμένο νερό και να μην το νιώθεις».
0: Η σοφίλα του Ελιπέτη, ακούγοντας την ερνία, της απαντάει αλληγορικά:
1: «Για μωρί σου το έκοψα το νερό που να κομπεί το όμα σου και να τσέχει ο σάτου το νερό του της εμπεογονίου της εμπεογονά που να έχει πίτα το σκεντήρι το ωραίο το πούσκι που κοιτάμε τσέ».
0: Η μαρούκλα του Νεπέτη ακούει τις φωνές και νοσηρίζει και εκείνη:
1: «Για που να καουλιάζουν 72 ασκλίες και να είναι το να σας μάθει τάντο».

Ραδιοτσάμπουνο. Η Λαλιά της Ολύμπου. Μουσικό κανάλι της Αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

0: ερώτηση. Αυτό, τα τραγούδια της τάβλας έχουν έτσι και σαν σκοπό να βοηθήσουν την ορχήστρα να ζεσταθεί πριν το γλέντι?
1: Σωστά, ναι. Και να δώσουν την ευκαιρία σε όλους να προθερμανθούν όλοι οι συμμετέχοντες στο γλέντι. Και κάπως να ανεβάσει τα... Να ζωντανέψει το περιβάλλον, να αποτελέσει το έναυσμα για την συνέχεια.
0: Να λειτουργήσει και το κρασάκι, φαντάζομαι.
1: Σωστά. Και τα τραγούδια αυτά είναι συνήθως τα αρχαιότερα, μάλλον κατά πάσα πιθανότητα τα αρχαιότερα τραγούδια που έχουμε στην Κάρπαθο. Είναι ακριτικά τραγούδια και όπως ακούσατε, το συγκεκριμένο τραγούδι αναφέρεται στον Κωνσταντίνο, στον Ανδρόνικο, ονόματα της Βυζαντινής εποχής. Αναφέρεται στην εκπαίδευση του αλόγου του, ο Μαύρος, ο οποίος δεν συμμετέχει στο τραπέζι με τους υπολείπους και έχει αφαιρωθεί στο να εκπαιδεύσει το άλογο του για να πάει στον πόλεμο αργότερα. Ακριτικού περιεχομένου. Η συνέχεια του γλεντιού είναι ο Συρματικός, το Συρματικό τραγούδι, και αυτό από τα παλαιότερα.
0: Γιατί έχει αυτό το όνομα, γιατί τα λέμε Συρματικά, γιατί το λέμε Συρματικό?
1: Δεν γνωρίζουμε, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να σας πω. Ίσως κάποιος άλλος πιο θεωρητικά καταρτισμένος να μπορούσε.
2: Έτσι μας τα παραδώσανε εμάς.
1: Ναι.
0: Έχει κάποιο, το σημαντικό που θα ακολουθήσει, κάποιο όνομα?
1: Ίσως επειδή Σύρνη, που λέμε, Σέρνη, το γλέντι, δηλαδή εκεί πλέον ξεκινάνε τα όργανα και παίζουν. Σέρνη δηλαδή, το γλέντι, την βραδιά, τη μουσική, από εκεί και πέρα. Εκεί ξεκινάνε τα όργανα και παίζουν.
0: Μπαίνει σιγά σιγά η λίρα, δηλαδή, τσαμπούνα,
1: όλα
0: λαούτο.
1: Όλα τα όργανα μαζί, ναι, όλα τα όργανα μαζί. Το συγκεκριμένο, όσοι μου κόρη Λιερή, μια κοπέλα η οποία... άλλα σκεφτόταν όσον αφορά τον υποψήφιο γαμπρό και άλλος της ήρθε.
0: Αλλιώς τα φέρει η μοίρα, Μάλιστα, θα τα ακούσουμε. Τώρα θα μπει και η τσαμπούνα στο χώρο, Και το λαούτο και η λίρα.

Ο ανής του Αντωνίτου Κονόμου, στο σπίτι του, που την εποχή εκείνη το χρησιμοποιούσαν για χωροστάση επειδή ήταν ευρύχωρο, σε μια διασκέδαση είπε την ακόλουθη μαντινάδα.

έχω πες μου ξενοχωριάνους. Αχι, που πες μου ξενοχωριάνους, φίλε μπαμπά Μανολή, φίλε μπαμπά.

0: Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.
1: Ξανάρθετε,

Και να είστε, και να είστε.

0: καλά ξελάρχεστε. Μα κάθε ένα με.
1: Και εσύ σαν.

σε τούτο το ύφο. Σε τούτο το. Σε τούτο το ύφο.

0: Δεν είναι.
1: Από τραγουδισμένος.

0: το αφιά το δεξί μου χέρι το.
1: Ακούστα, ακούστα όλα.
0: Μα το δεξί μου χέρι.
1: Καλύτερα από εμάς,
2: ξέρω το αυτί σου.
1: Γεια.
0: Μας όμορφα και μας όμορφια. Μας όμορφια και φρονίμια. Έχει μας όμορφια.

Thank you.

Τσάρλι, σηκώ πρωί πρωί. Πρωί πρωί είναι, αν υπάρχει.

0: σου θα ροπτανή σκαφίζει.
1: Άντες, ρόπτες.